Έσιουλς νεκιάντε, πουνσχνώ εσ μέρε, σκάλχελ βρένον βλέκ ολτεσί.